0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Οι τράπεζες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Τους εμπιστευόμαστε τα χρήματά μας σε καταθέσεις, τους ζητούμε δάνεια για να αγοράσουμε σπίτι και τις χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Όπως εμείς βασιζόμαστε στις τράπεζές μας για να διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις δικές της τράπεζες για να εκτελεί βασικά καθήκοντα και να πετυχαίνει τους στόχους της.

Σίγουρα έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζετε όμως πώς οι αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή? Και γνωρίζετε ότι υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει τη δική της ειδική αποστολή? Ας τις εξετάσουμε και τις δύο πιο προσεκτικά. Αρχικά, ας δούμε πού βρίσκονται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική τοποθεσία για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια, μεταξύ άλλων και επαγγελματικά ταξίδια. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Φραγκφούρτη ως έδρα για αυτό το σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει και για την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που ήταν ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια να διαχειρίζεται το ευρώ μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Κύρια αποστολή της είναι να χαράσει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Επιπλέον, μεριμνά ώστε οι τιμές να παραμένουν σταθερές και ο πληθωρισμός να κυμαίνεται στο 2% μεσοπρόθεσμα. Γιατί στο 2%? Επειδή τόσο ο υψηλός όσο και ο χαμηλός πληθωρισμός μπορούν να βλάψουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οι τιμές αυξάνονται γρήγορα και η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται. Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών όπως πριν. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να διατηρούνται τα ποσοστά πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, ώστε οι καταναλωτές να παραμένουν στις αγορές της και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις μισθών και ανεργία. Με τον χαμηλό πληθωρισμό μπορεί να πέσουν οι τιμές, αλλά οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράζουν πολλά αν έχει παράλληλα μειωθεί το εισόδημά τους ή δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει διάφορα μέσα για να βοηθά την οικονομία της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίζει τα βασικά επιτόκια για να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τα συστήματα πληρωμών, όπως οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, λειτουργούν αμαλά και απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει να γίνονται οι μεταφορές χρημάτων σε όλη την Ευρώπη και οι ηλεκτρονικές πληρωμές με μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εποπτεύει μόνο τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Εγκρίνει επίσης την εκτύπωση των τραπεζογραμματίων ευρώ που χρησιμοποιούμε για να πληρώνουμε καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες. Και έχει ένα ακόμα βασικό καθήκον. Εποπτεύει τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αποστολή της είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τον δανειοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρέχει χρηματοδότηση σε έργα που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η στέγαση. Από πού προέρχονται όμως τα κονδύλια? Όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσως σκεφτήκατε. Στην πραγματικότητα, η τράπεζα δανείζεται η ίδια κεφάλαια, κυρίως μέσα από την έκδοση ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια δανείζει αυτά τα χρήματα με ευνοϊκούς όρους. Περίπου το 90% αυτών των δανείων πηγαίνει σε έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν για παράδειγμα έχετε μια επιχείρηση ή εργάζεστε στο δημόσιο τομέα και έχετε ένα σχέδιο που προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ζητήσετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αξιολογήσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, αν ανταποκρίνεστε στους στόχους δανειοδότησής της και αν έχετε ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους φορείς χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, δεν χορηγεί απλώς δάνεια, αλλά συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της δέσμευσής της υπέρ του περιβάλλοντος,
θεωρείται μάλιστα ως η κλιματική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, θέτει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει επίσης την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία. Οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες της συνεργάζονται με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΜΚΟ σε 160 χώρες για να χτίσουν ένα πιο πράσινο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μοιράζεται έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη και καινοτομία με φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είδαμε, οι δύο τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές αποστολές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κυρίως υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική. Στόχος της είναι να διατηρεί τις τιμές στην Ευρωζώνη σταθερές και την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε να έχουμε οικονομική ασφάλεια και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την άλλη πλευρά, χρηματοδοτεί έργα που μας ωφελούν όλους, με στόχο να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Αν και οι δύο τράπεζες έχουν διαφορετικά καθήκοντα, ένα είναι σίγουρο. Είναι εξίσου σημαντικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία μας. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.

0: ancora voi. 6023.
1: I Europaparlamentet er der folk med en jobtitel, som godt kan virke lidt gammeldags. Det drejer sig om kvæstorerne. Siger det der noget? Hvis ikke, er det ikke så mærkeligt. Man hører nemlig ikke så tit om kvæstorerne. Ikke desto mindre er de meget vigtige for, at Europaparlamentet kan fungere optimalt. Der er 5 kvæstorer i præsidiet, som vi talte om i en tidligere episode i denne serie. Tilsammen udgør de kvæstorkollegiet. Det mødes cirka en gang om måneden i forbindelse med parlamentets plenarmøder. Kvæstorkollegiet har ansvaret for de administrative og finansielle anliggender, som direkte vedrører parlamentsmedlemmerne og deres arbejdsvilkår. Det beskæftiger sig for eksempel med lægetjenesten, transport, indretning af kontorer, praktikanter og sprogkurser. Kort sagt alt, hvad der direkte vedrører parlamentsmedlemmerne. Ved parlamentets åben husarrangement i maj 2024 forklarede den daværende første kvæstor Anne Sander det sådan her.
2: En gros, nous sommes 5 élus.
1: Vi er helt grundlæggende 5 valgte repræsentanter, der har til opgave at sørge for, at Europaparlamentets maskinrum fungerer. Det betyder, at vi tager os af reglerne for adgang og drift, forplejningen og parlamentsmedlemmernes økonomiske rettigheder. Udover at holde hjulene i gang i parlamentet, er vi også en slags fagforening for parlamentsmedlemmerne. Vi repræsenterer dem. Når der er noget, der ikke rigtig fungerer her i parlamentet, kan medlemmerne gå til kvæstorerne. Vi hjælper dem for eksempel med kontakten til administrationen. Når parlamentet har valgt sin formand og 14 næstformænd, er det tid til at vælge kvæstorerne. De vælges i en hemmelig afstemning, som foregår i op til 3 runder. Der kræves et absolut flertal af de afgivende stemmer, hvis man skal vinde i en af de 2 første runder. I den tredje og sidste runde er et simpelt flertal nok til at sikre en sejren. Med absolut flertal menes der halvdelen af de afgivende stemmer plus 1. Et simpelt flertal er ganske enkelt, når en kandidat har fået flere stemmer end de andre. Og hvordan bliver man så kandidat til en post som kvæstor? Kandidaterne kan foreslås enten af de politiske grupper eller af mindst 40 parlamentsmedlemmer. Kvæstorerne vælges for en periode på 2,5 år, nøjagtigt som parlamentets formand. I parlamentets præsidium har de en rådgivende rolle. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. De kan dog godt foreslå ændringer eller omskrivninger af de regler, som præsidiet har vedtaget. Endelig skal kvæstorerne være klar til at svare på spørgsmål fra parlamentsmedlemmerne. De har nemlig mulighed for at spørge ind til det arbejde, som kvæstorerne udfører. Hvis du vil vide, hvem der sidder i kvæstorkollegiet, kan du finde listen med medlemmer og deres ansvarsområder på parlamentets hjemmeside. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολιτική και οικονομική ένωση που αποτελείται από 27 κράτη-μέλη. Σε αυτή την ένωση θέλουν να προσχωρήσουν όμως και άλλες χώρες, οι οποίες έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. 9 είναι σήμερα οι υποψήφιες αυτές χώρες. Η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Γεωργία, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Ουκρανία, καθώς και η Τουρκία. Αν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα έχουν παγώσει από το 2018. Το Κόσοβο παραμένει μια ενδυνάμει υποψήφια χώρα. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι ένα κράτος να καταλήξει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλή και διαρκεί αρκετό χρόνο. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για όλα τα βήματα που ακολουθούνται. Κάθε χώρα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη και να σέβεται τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Πρέπει επίσης να διαθέτει σταθερούς και δημοκρατικούς θεσμούς και να σέβεται το κράτος δικαίου. Επιπλέον, οφείλει να διαθέτει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και να είναι σε θέση να αναλάβει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να θεωρηθεί επισήμως υποψήφια προς ένταξη, μια χώρα πρέπει να πληρεί βασικά πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και να έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινούν οι επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την οποία θα πρέπει να εφαρμόσει η υποψήφια χώρα, διαιρείται τότε σε 35 κεφάλαια ανά τομέα πολιτικής. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν τη βάση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Για κάθε κεφάλαιο διενεργείται μια αναλυτική εξέταση της κατάστασης στη χώρα και αξιολογείται έπειτα τακτικά η πρόοδος που σημειώνεται έως ότου θεωρηθεί ότι κάθε κεφάλαιο μπορεί να κλείσει. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και αφού έχουν υλοποιηθεί όλες οι σχετικές μεταρρυθμίσεις, συντάσσεται η συνθήκη προσχώρησης. Το κείμενο της συνθήκης πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από όλα τα κράτη που είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την ίδια την υποψήφια χώρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησής της. Οι 9 υποψήφιες χώρες σήμερα είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Τουρκία, καθώς και από τον Ιούνιο του 2022 η Ουκρανία και η Μολδαβία και από τον Δεκέμβριο του 2023 η Γεωργία. Ο δρόμος για τις 3 τελευταίες χώρες ήταν μακρύς μέχρι να καταφέρουν να αναγνωριστούν ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία έχει σίγουρα επιταχύνει τις διαδικασίες. Το Κόσοβο παραμένει εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη χώρα. Προκειμένου να βοηθήσει αυτές τις χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια και συμβουλές σε θέματα πολιτικής, ενώ συνάπτει επίσης μαζί τους συμφωνίες σύνδεσης που δίνουν ευρεία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της. Οι ετήσιες εκθέσεις προόδου για κάθε χώρα τίθενται προς συζήτηση και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές έχουν έτσι την ευκαιρία να εντοπίσουν τυχόν προβληματικούς τομείς στις διαπραγματεύσεις. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του για οποιαδήποτε νέα προσχώρηση. Η διαδικασία διεύρυνσης συνιστά επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, όπως δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τα Δυτικά Βαλκάνια, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022. Η διεύρυνση θεωρούνταν πάντα μια διαδικασία που αλλάζει τις χώρες εκείνες που θέλουν να βλέπουν την Ευρώπη ως σπίτι τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σερβία και το Μαυροβούνιο θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
4: O Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude é atribuído a projetos desenvolvidos por jovens que apoiam a democracia na Europa e promovem a cooperação e o entendimento a nível europeu e internacional. Destaca o trabalho cotidiano dos jovens para reforçar um sentimento comum de identidade europeia. Criado em 2008, é um prémio gerido pelo Parlamento Europeu em parceria com a Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno de Aachen. Anualmente, os júris nacionais e europeus selecionam um projeto de cada Estado-membro. Os vencedores nacionais são convidados para a cerimónia de entrega dos prémios em Aachen, na Alemanha, onde são anunciados os 3 melhores projetos. Este ano, em 12 de maio de 2023, o primeiro lugar foi para a ILAM da Bélgica, a primeira aplicação linguística adaptada aos refugiados e requerentes de asilo. A aplicação utiliza a língua para esclarecer mal-entendidos interculturais e preencher lacunas de conhecimento entre os refugiados e os seus países de acolhimento. Inclui frases úteis, histórias e jogos de aprendizagem de línguas, bem como formas de estabelecer contacto com outros utilizadores. O projeto procura reunir pessoas de diferentes origens, percursos e estatutos sociais. A ideia surgiu em 2021 com o seguinte princípio central, criada por refugiados para refugiados. Dois projetos partilharam o segundo lugar. Mobile Climate Museum, Museu Móvel do Clima, da Lituânia, e The European Correspondent, o correspondente europeu, dos Países Baixos. Em maio de 2022, a Active Youth, Juventude Ativa, uma organização comunitária sediada na Lituânia, criou o Museu Móvel do Clima. O objetivo era incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida respeitador do ambiente. O museu é composto por 4 contentores marítimos móveis que representam 4 temas: alterações climáticas, Pacto Ecológico Europeu, agricultura sustentável e alimentação saudável e dicas práticas para reduzir o consumo. A exposição pode também ser recriada noutros países. O outro galardoado no segundo lugar foi o The European Correspondent, fundado em 2022 nos Países Baixos. Este projeto reúne mais de 140 jovens jornalistas de todo o continente com o objetivo de criar um jornalismo centrado na Europa. Com a ajuda de uma equipa de correspondentes, o sítio web e o seu boletim informativo cobrem toda a Europa e destinam-se a uma comunidade de cidadãos que querem olhar para além das suas fronteiras nacionais. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Parlamento.
5: Tratada na hora é meu pri oblikovanju Združene Europe odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: входять 46 країн-членів, що значно більше, ніж Європейський Союз. Усі 27 держав-членів ЄС також входять до Ради Європи. Серед країн, що не входять до ЄС, але є членами Ради Європи, назвімо такі, наприклад, Сполучене Королівство, Туреччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, і це далеко не всі її члени. Рада Європи була заснована 1949 року і є найстарішою міжурядовою організацією в Європі. Її штаб-квартира знаходиться у французькому Страсбурзі, де розташована офіційна резиденція Європейського парламенту. Раніше Європарламент проводив свої пленарні засідання в головній будівлі Ради Європи, або Palais de l'Europe французькою. У перекладі це означає «Палац Європи». Згодом Європарламент переїхав до власного приміщення, яке з'єднане з палацом пішохідним мостом. Рада Європи є організацією, яка захищає права людини, демократію і верховенство права. У Ради Європи є власний суд – Європейський суд з прав людини. Саме сюди позивачі можуть подати скаргу проти держави, якщо вони вважають, що їхні права і свободи були порушені. Це можливо лише після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту, тобто після того, як вони звернулися до суду найвищої інстанції цієї держави. Як материнська установа Європейського суду з прав людини, Рада Європи працює саме над тим, щоб запобігти порушенням прав людини. Для цього вона розробляє конвенції. Конвенції є міжнародними юридично-обов'язковими договорами. Першою конвенцією Ради Європи стала Європейська конвенція з прав людини, яка є наріжним каменем її діяльності. Конвенцію підписали всі члени Ради Європи. Ця конвенція визначає права та свободи людей, які потребують захисту. Рада Європи стежить за ситуацією у своїх державах-членах і надає рекомендації щодо усунення недоліків у різних галузях. Серед напрямів діяльності Ради Європи – боротьба з насильством, корупцією, расизмом, торгівлею людьми, тероризмом, а також забезпечення свободи слова та вільних виборів. Тож, як нам відрізнити цю раду, яка не є частиною ЄС, від двох інших рад? Уявіть собі Європу в географічному вимірі, як континент. До складу цієї ради входять більше європейських країн, ніж до складу ЄС. І це єдина організація, в назві якої згадується назва континенту. Тепер підіб'ємо підсумки того, що ми щойно дізналися про три ради. Усі вони мають чітко визначені функції, а саме лідерство, законотворчість та захист прав людини і демократії. І лише дві з цих рад належать до Європейського Союзу – Європейська Рада та Рада ЄС. Рада Європи є окремою організацією, але вона дотримується тих самих основоположних цінностей, що й ЄС. І Європейський Союз, і Рада Європи піклуються про добробут людей в Європі та історично тісно пов'язані одне з одним. Рада Європи не лише поділилася своєю залою для дебатів з ЄС, але використовує той самий гімн і прапор як символ єдності. Ці дві організації мають багато спільних цілей – як от мир і рівність у Європі та за її межами. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом. Слухайте більше подкастів на Europal Radio.
1: Γνωρίζετε εσείς ότι τα σύγχρονα συστήματα τροφίμων προκαλούν σχεδόν το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου? Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα από κοινωνική, οικονομική και οικολογική άποψη και θα χρειαστεί να τα μετασχηματίσουμε ριζικά προκειμένου να τα καταστήσουμε πιο βιώσιμα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τον Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα τροφίμων θα είναι δίκαια, ότι θα παράγουν υγιεινά προϊόντα και ότι θα λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιολογική γεωργία μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας τρόφιμα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χάρη στην ικανότητά της αυτή, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας να αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας και να μειώσουμε τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Η βιολογική γεωργία καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει θέματα όπως η χρήση του κατάλληλου είδους σπόρων ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο του εδάφους και του κλίματος, μέχρι τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για τα ζώα. Το να καταστήσουμε τα συστήματα τροφίμων μας βιώσιμα θα προσφέρει και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με ένα καταναλωτικό κοινό που ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνει, είναι στοιχεία που θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αγρόκτημα στο πιάτο έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Για παράδειγμα, η στρατηγική αυτή προβλέπει ότι έως το 2030 το 1 τέταρτο των γεωργικών εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε έναν γεωργικό τομέα που θα είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική θέλει να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από το στάδιο της παραγωγής έως το στάδιο της κατανάλωσης, θα έχει ουδέτερο ή ακόμη και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζεται να λάβουμε μέτρα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της γης, θα βοηθούν να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της, θα προστατεύουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και θα θέσουν τέρμα στην απώλεια βιοποικιλότητας. Δεύτερον, στόχος της στρατηγικής είναι να εγγυηθεί την επισιτιστική ασφάλεια, τη θρεπτικότητα των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, που θα πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητά τους, αλλά και την υγεία των φυτών και των ζώων. Τρίτον, οι τιμές των τροφίμων θα πρέπει να είναι προσιτές για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζουν δίκαιες απολαβές για όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Απότερο στόχος είναι τα πλέον βιώσιμα τρόφιμα να είναι και τα πιο προσιτά. Μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει τον κλάδο του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανταγωνιστικό και θα προωθήσει τις αρχές του δίκαιου εμπορίου. Η στρατηγική αυτή μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον καθορισμό των κανόνων για τα τρόφιμα. Για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της μετάβασης, θα χρειαστεί και να αναλυθούν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα με την καθιέρωση περισσότερων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα βιολογικά τρόφιμα τηρούν πράγματι τους αυστηρότατους κανόνες που ισχύουν για αυτά. Για παράδειγμα, στα μικρά αγροκτήματα που παράγουν και βιολογικά και μη βιολογικά τρόφιμα, θα πρέπει να γίνεται αυστηρότερος διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα μεταποιημένα τρόφιμα θα επισημαίνονται ως βιολογικά, μόνο εφόσον όλα τα συστατικά τους είναι όντως βιολογικά. Αν και η βιολογική γεωργία καλύπτει αυτή τη στιγμή μόλις το 6% των γεωργικών εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα στρατηγική θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση αυτού του ποσοστού. Στην κατεύθυνση αυτή, τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Početkom listopada 2024. Europski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih europskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. 2/3 ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti Unije, a na članstvo u Uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su 4 razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je do sad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
3: Alcide De Gasperi era un visionario.
4: Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγει βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, Όλτσιντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
5: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα, είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ, αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
4: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο Ντε Γκάσπερι κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατανοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα. Μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο Ντε Γκάσπερι υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
5: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
4: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του.
3: realizzeremo la sua visione.
4: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Le médiateur européen est un organe indépendant et impartial qui aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne. Il enquête sur les cas de mauvaise administration dans les institutions et organes de l'Union et sert ainsi d'intermédiaire entre les citoyens et les institutions européennes. Le terme de médiateur désigne à la fois l'organe et la personne à la tête de ce bureau indépendant. Chaque année, le médiateur ou la médiatrice rend compte de ses activités au Parlement et présente un rapport aux députés. Le médiateur est élu par le Parlement européen pour un mandat renouvelable de 5 ans. Depuis décembre 2024, il s'agit de Teresa Anginio, experte indépendante en droit de l'homme et chercheuse universitaire. Elle est également membre du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude et anciennement médiatrice adjointe du Portugal. Avant elle, c'était Emily O'Reilly, ancienne journaliste originaire d'Irlande, qui occupait le poste de médiatrice européenne depuis juillet 2013. Vous vous demandez sans doute ce que couvre ce terme général de mauvaise administration. Eh bien, cela concerne notamment les irrégularités administratives, les traitements injustes et les cas de discrimination, mais également les abus de pouvoir, les politiques de recrutement, ou encore l'absence de réponse ou le refus d'accès à des informations d'intérêt public. Attention toutefois, le plaignant doit d'abord avoir contacté l'institution concernée pour tenter de résoudre le problème avant de faire appel au médiateur si la situation ne se débloque pas. Il peut introduire sa requête dans l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Organe impartial, le médiateur ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement et d'aucune organisation. Il peut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative, mais il ne peut pas enquêter sur des faits qui font l'objet de procédures judiciaires. Dans des circonstances exceptionnelles et à la requête du Parlement européen, le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Et comment intervient-il alors ce médiateur? Tout d'abord, un moyen très simple de résoudre un problème peut simplement être de prévenir et d'informer l'institution concernée. Si cela ne suffit pas, le médiateur s'efforce de parvenir à un accord amiable afin de remédier à la situation. En cas d'échec, il peut adresser des recommandations à l'institution. Si cette dernière n'accepte pas les recommandations, le médiateur européen peut soumettre un rapport spécial au Parlement européen qui doit alors prendre les mesures nécessaires. Prenons un exemple datant de juillet 2024. Dans le cadre de 5 enquêtes distinctes, la médiatrice de l'époque, Emily O'Reilly, a constaté un cas de mauvaise administration de la part de l'Office européen de sélection du personnel, plus connu sous le nom d'EPSO, dans la manière dont il a traité des plaintes relatives à ses tests de recrutement en ligne. Les candidats se sont notamment plaints de problèmes pour lancer les tests, d'un mauvais fonctionnement des outils sur la plateforme de tests et de délais d'attente excessivement longs. Dans l'une des enquêtes, la médiatrice a suggéré à l'EPSO d'examiner s'il était possible de vérifier rétroactivement les aspects techniques d'un test passé, y compris le fonctionnement des différents outils, en consultant les registres techniques. L'EPSO devrait, dans la mesure du possible, insister pour que cette fonctionnalité soit incluse dans le prochain contrat qui sera conclu avec le fournisseur de services de tests à distance. Dans les 4 autres enquêtes, Emily O'Reilly a demandé à l'EPSO d'entrer en contact avec les plaignants afin de trouver une solution appropriée et équitable adaptée à chaque situation. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des enquêtes relatives à des plaintes spécifiques, le médiateur européen a également le pouvoir de travailler de façon proactive sur des questions stratégiques plus générales. Il attire l'attention sur des aspects d'intérêt public et examine des questions concernant les institutions de l'Union et le processus décisionnel démocratique. Reprenons notre exemple concernant l'EPSO. La médiatrice a mené ses 5 enquêtes en même temps qu'une autre enquête, de sa propre initiative, sur l'utilisation des tests à distance par l'EPSO. Dans les conclusions de cette enquête, elle a suggéré à l'EPSO de veiller à ce que les exigences techniques ne désavantagent pas certains candidats ou ne les empêchent pas de passer des tests à distance, mais aussi de veiller à ce que les candidats aient accès aux instructions sur le dépannage et sur le dépôt d'une plainte pendant les tests, et de revoir ses lignes directrices relatives au dépôt d'une plainte. Emily O'Reilly a également suggéré à l'EPSO de faire en sorte que les candidats puissent à nouveau passer des tests dans des centres physiques s'il ne parvenait pas à remédier au problème d'égalité des chances lié au test à distance. Notons toutefois que le médiateur européen ne peut pas enquêter sur des plaintes concernant les administrations nationales, régionales ou locales des États membres, même lorsque ces plaintes ont trait à des questions relatives à l'Union. Dans ce cas, les médiateurs nationaux ou régionaux peuvent être plus indiqués. Chaque année, le bureau du médiateur traite plus de 700 plaintes provenant de toute l'Union européenne et ouvre plus de 350 enquêtes. Il aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne. Un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
7: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
10: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
9: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
10: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
9: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
10: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
9: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
10: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
9: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
10: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
9: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
10: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
9: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
10: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
9: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
10: Per per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
9: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.